Δεν θα σου πω μη φεύγεις, όσο κι αν σ' αγαπώ. Για σένα όμως να ξέρεις, πάντα θα ανησυχώ.

Τι νιώθεις τώρα που με κατέστρεψες, τώρα που κέρδισες γιατί επέστρεψες. Τι νιώθεις τώρα

Δεν ξέρω τα μέτρα. Είναι περίεργα τα μέτρα αυτό που λέει. Να το ξαναγράψουμε. Να το ξαναγράψουμε. Να μου πεις λίγο τα μέτρα.

0: Festivalde günün sevilen şarkılarıyla yolculuğumuz devam ediyor. Sinirlendiğimizde pişman olacağımız şeyler yapmamak, söylememek için neler yapabiliriz, bunu konuşuyorduk. İkinci başlık, nasıl bir stres tepkisi verdiğinizi fark etmekte fayda var.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip Scone Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.

Καλημέρα Κωνσταντίνου. Καλημέρα κυρία Κωνσταντία. Καλημέρα κύριε Χουσέινακα. Καλημέρα να έχουμε. Ελπίζω να έχουμε πιο δροσερή ημέρα σήμερα. Αχ, τι ήταν αυτό, τι ήταν αυτό, σε είναι κάτι, ήταν αυτό, είναι σε Jack, είναι σε Jack, είναι σε Jack, είναι σε Jack. Για πάμε, γύρω με όλα. Γύρω με όλα. Εύενε Κωνσταντίνο, κυρία Κωνσταντίνο και αντέλειρη από σου όλτου, ρετσάλιρη, δεν είναι τσόκ σεβεγεξένες, Κωνσταντίνο. 87 χρόνια Κωνσταντίνο, 87 yıldır var kuruyemişler. Hüseyin'e kadar kendi yaptığı tayin. Muhteşem lezzetler Konstantino farkıyla Çukurkahve'nin olduğu yerde sizlerin hizmetinizde sevgili dostlar. Ve Pame Pame'ki dilleme tora. Şuradan da şuraya, buradan da buraya, buradan da buraya dokunalım. Buradan da buraya dokunalım. Ayşe ablaya da günaydın diyelim. Süslemeci Ayşe, dükkan köşe, Konstantin'in olduğu yerde, Silogi mağazası. 1984 yılından beri süslemede biz de varız, biz de fark yaratıyoruz diyor Ayşe abla. Silogi, Silogi'yle mi?

0: Να, κάπο γυναίκες. Να, να, βλέπετε, να. Μπακ, ελιμίνα γιόπιον γιόριόσουνος γιμπι. Να, να, γυναίκες. Κάπο γυναίκες, να.
1: Βρήκα ένα μπαρ στο δρόμο, είπε δύο ξέρω σφύρι. Οι πάντρες σας ξανακάνω πια.
0: Günaydın abim. Hayırlı sabahlar. Frankfurt'tan selamlar demiş İlyas. İlyas günaydın, hoş geldin. Nasıl hava Frankfurt'ta? Hüseyin Agassiz'in dükkanı kendisi gibi sanıyor. 20 yıldır hep 35 kalıyor demiş Faik Tuzlacı. Seni sokarım şalvarımın içine.

Άκουρε φωνή ρε Φάικ. Άκουρε φωνή. Χρουλδουμ στα να μπήκε ρε. Χρουλδουμ.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα.

Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, ετοιμοπαράδοτα, που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο μπάτζετ σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από παλιά.
1: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
2: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
1: İstanbul'dan kalkış saatleri
2: 12, 16.30 ve 22.
1: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5.

Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημί σκληροτυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Ice Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: gözüme tak.
1: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
2: De birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın. Fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
3: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε φιλέτο στήθος κοτόπουλο μόνο με 7,59 το κιλό. Παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Ημίσκληρο τυρί Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Iced Tea 2 λίτρα μόνο με 89 λεπτά. Skip σκόνη Giga Pack 77 μεζούρες ή υγρό 84 μεζούρες μόνο με 11,99. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
2: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Radio City Sonar, Saat 1.
1: Θυμήσου ότι από την 1η Μαΐου μέχρι και 31 Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άνομα φωτιάς στην Ήπεθρο. Ποτέ μην αφήνεις μια φωτιά να καίει. Σβήστε τις μικροεστίες φωτιάς. Η φωτιά μπορεί να γιγαντωθεί με τη βοήθεια του αέρα. Σε περίπτωση πυρκαγιάς, τηλεφώνησε αμέσως στο 199. Το πυροσβεστικό σώμα στην υπηρεσία του πολίτη.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγανέ.

0: κομμάτι που θα παίξουμε είναι ένα κομμάτι ιδιαίτερο που το έχω γράψει μουσική και στίχο για τη γυναίκα μου. Και ονομάζεται Μάτια Μόμορφα. Πάμε να το παίξουμε.
1: Τέλεια.
2: Και να τη το αφιερώσουμε.
3: Αφιερωμένο λοιπόν.